0: παγωναρίνι να μένει να πορρώει Vodafone για αν δεν τα άτα.
1: Όλοι αν πάει το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ω, τε πόγι, υπουγίνει καρινά μου, δεν τε πορρώει.
0: Τε πορρώει, τε πόγινα. Ω, τε ταρά, το γόνα τε κυκαπάει. Τε νου, τε ταρά, το γόνα χωρίς ο νόα τε κυκαπάει. Ω, τε ταρά, τε νου, τε κυκαπάει. Μιλέ, ω, τε ταρά, το γόνα τε κυκαπάει. Ω, νου, τε ταρά, τε νου, τε κυκαπάει. Ω, νου, τε ταρά, ο νόα τε κυκαπάει. Ω, τε πίνε το γόνα τε ταρά, ο νόα τε κυκαπάει.
2: Είμαι τε ρόιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα,
0: κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, Onoa ana kika pai. Then if we the tara, the bimo onoa ana kika pai. On the if we the tara, the bina to wana ana kika pai.
2: Kobuntau, kobuntau, kobuntau wana pao.
0: Then if we the tara, the bina to wana ana kika pai. Then if we the tara, the bina to wana ana kika pai. On the if we the tara, the bina to wana ana kika pai. Then if we the tara, the bina to wana ana kika pai.